ως και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 3:30.

κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει.

0: απόψε θα έρθει το φεγγάρι και πάλι θα με βερίζει που δεν ξενύχτησα μαζί.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παλάτια.
1: Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 5:30.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μια κύρια διφωνία 103,9.

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

γαλάξια στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9:30.

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Κώστα Μαρτάκη.
1: Ναι, Κώστα.
0: Στον Κώστα
1: Καραφώτη.
0: Καραφώτη.
1: Στο
0: Κωνσταντίνος Μιχμίχ. Κωνσταντίνος
1: Κουφός.
0: Ναι.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
0: Σωστά. Ελένητσα Λιγοπούλου.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Την Κωνσταντίνα.
1: Κεντίνη, Κεντίνες.
0: Έχουμε Κεντίνους τραγουδιστές.
1: Ντίνα μπορεί να έχουμε.
0: Ντίνα. Ντίνα.
1: Μην τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, ένας μας ότι είναι στην παρέα μας, δεν το ξεχνάς αυτό. Και σήμερα που θέλεις να πάρεις τα δώρα σου, ή που αν γιορτάσεις θες να κεράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ή που θέλεις να φτιάξεις ένα γλυκό, ή που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, ένας μας ότι είναι εκεί για σένα. Ένας μας ότι που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημά του και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Τα πάντα όλα, ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους και ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και τα κοντήσεων και όλα αυτά.
0: Στείλε ένα ζευγαρά.
1: Βέβαια. Μπράβο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λέει ένα ζευγάρα θα πάμε να ακούσουμε, να σου πούμε και χρόνια πολλά. Μαύρα φεγγάρια και επιστρέφουμε. Στα μαύρα.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε και τα μηνύματα στα social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway. Και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δω στο μαγαζί που έχω δει και το χάρτη αυτό κάπου είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τα καταστήματα αυτά είναι στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και εσείς, θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, ξέρω. Πού θα πάω διακοπές, π.χ.
0: Ναι.
1: Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω πού έχει θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θέλω τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο. Υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε. Εκεί ήταν, λέει. Απέναντι εκεί. Από εκεί είναι. Ή απέναντι από εκεί είναι. Ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Mm. Να μπαίνεις μέσα στο. Ή να παρακολουθείς τη Μαράγδα, μάλλον στο TikTok. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να παρακολουθεί.
1: Τη Μαράγδα στο TikTok. Την έχεις δει.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Θα τρελαθείς εσύ.
0: Θα τρελαθείς. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστο να μην το δω τότε. Άμα είναι να πάω και στο δαπνί, γιατί είμαι που είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθείς με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος παιδί μου που σου αρέσει να έχεις γνώσεις και τη ρουφάς τη γνώση. Οπότε. Ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Όχι αστεία. Λοιπόν, Μπέγκι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και τον Dirty. Το είδες? Το Dirty που έβγαλε, που ήταν το τραγούδι που είχε βάλει για την Eurovision.
1: Ναι.
0: Που ήταν ο γάμος με το Φάνη Λαμπρόπουλο, ναι, που έπαιζε Κόνη Μεταξά.
1: Από την Κόνη. Όλοι. Ναι. Χαμός ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Χαμός έγινε.
0: Μόνο εμένα δεν κάλεσε στο γάμο αυτό.
1: Γιατί δεν σε κάλεσα?
0: Είχα δουλειά.
1: Είχατε κάνει τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Την είχατε κάνει μετά έβγαλε το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το.
1: Και δεν σε κάλεσε. Δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, η Χρυσίδα Καγκούτη δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πειράζει. It's okay.
1: Δεν
0: μπορώ να αρέσω σε όλους. Τι είμαι.
1: It's okay με αυτό.
0: Με γιονέζα, να πηγαίνω με όλα. Ωραίο πράγμα, αλλά δεν είμαι.
1: Ωραίο πράγμα. Ναι.
0: Δεν είμαι μαγιονέζα.
1: Όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είμαι, πηγαίνω με όλα. Ελένια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πας με όλα όμως. Έχεις τον τρόπο εσύ.
0: Και έχεις τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Άστα.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous.
10: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντας τώρα το τραγούδι που έρχεται. Υπέροχα. Βλέπω εδώ ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί είναι υποπτήσει για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω. Δηλαδή μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Τις Καμπάνες, είδα και το, όλο το άλμπουμ που βγάζει. Στην ουσία βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Ναι. Απλά τα βγάζει σε μια international μορφή γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos.
1: Αν δεις,
0: ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, Warner Cosmos. Είναι 850 labels μέσα. Άμα δεις δηλαδή και στην Lady Gaga στους διεθνείς, πάντα είναι 15.000.
1: Δεν έχω καταλάβει αυτό με τα labels και μετά πώς λειτουργεί να σου πει πολύ τελείως.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, μια μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οκ. Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
0: Δεν είναι τόσο μικρές. Εμάς είναι λίγο πιο μεγάλες οι ομάδες. Είναι πιο. Δηλαδή. Είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Απλά είναι άλλα τα marketing plan και άλλα τα. Πώς το λένε, άλλη η οργάνωση που γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό
1: ναι,
0: έχω καταλάβει. Δηλαδή η οργάνωση στο εξωτερικό έχει να κάνει με μήνες. Τέλος πάντων, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει ένα τίλικο κουσκούζινο στην παρέα σου. Και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια. Και προφανώς στην Αμερική, για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα, στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου τώρα το
0: στο
1: κάνω.
0: Μυαλό σου. Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το ένα και το
1: στις
0: άλλο.
1: Στις δουλειές,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορείς να τσεκάρεις κατά πάσα ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό, δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζεις μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνεις διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσανε κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Ναι, γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, ηλίες βρετός.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, ο λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου.
1: Αλλά συνεχίζει, παιδιά, δεν έχει σταματήσει.
0: Παιδιά, μέχρι ναι, τα ναι, μέσα ναι. του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Απλά θα ταλαιπωρηθεί και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί καλύτερα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Πρέπει να κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόσα χημεία. Όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το κοντίσιο, να μην έχω μέσα σε καμία
1: επαφή
0: με. Πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες που μπορεί να έχει σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δηλαδή μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και λίγο αυτό με βοηθάει. Σύστασεις. Όχι ότι. Δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.
7: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου. Αυτή είναι η Ριέλ Νίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελένη, στον Κώστα και σε όλα έτσι, τα υποκοριστικά αυτών των ονομάτων.
1: Αυτών των ονομάτων, βέβαια, μην το ξεχνάτε αυτό. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα παιδιά που γιορτάζουν. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Ένας μας ούτως παιδιά είναι δίπλα μας. Θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να πούμε και για τις περιπέτειες. Και για τη Λίλη Κόλινς που είναι στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάπου εδώ πέρα. Γυρίζει το Emily in Paris το. Δεν ξέρω ποιο αριθμό είναι πια. Σε κάθε περίπτωση, ένας μασούτης είναι εκεί, ένας μασούτης είναι παντού. Κατεβάστε το διδασκό χάρτη για να δείτε πώς, τι, πού. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Και φυσικά έχοντας τη MasterCard, αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, γιατί εμείς γι' αυτό ενδιαφερόμαστε στην ουσία και στην πράξη. Γιατί πάτε και χτυπάτε τη MasterCard και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και πιστέψτε με, παιδιά, πλέον οι πόντοι κερδίζονται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί... Όσο μάλλον αν επιλέξεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από το δρόμο μας
1: και βιολογικές επιλογές
0: μας ούτε. Και γιατί μιλάμε την μια τέλεια ποιότητα. Ακριβώς. Σε μια συναγώνηση τιμή. Νίκος Βέρτης έρχεται, πρόσεχε καλά, και έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο ένα τέλειο

0: σε Daily Couscous στο Facebook, Daily Κάτω Παυλακούς, Κάτω Παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
0: Ναι.
1: Τι είναι ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχει γράψει, έχουν γράψει...
0: Ναι, τη μουσική έχουν γράψει.
1: Από ο Άδερβιου, ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κουμεντάκου, Κος, και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
0: Άδερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου, δεν είναι Ζώζεφιν. Πότε είναι?
1: Το 2018.
0: Δεν είναι Ζώζεφιν. Γυναίκα καλλιτέχνητα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνητα.
0: Οκ, η Ζώζεφιν.
1: Ναι, το έχεις τραγούδι.
0: Για πες.
1: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
0: Εγώ σε μάγισε, συνήθως μου χαρακτηρίζω. Αν αλήθεια αυτό που ζω, με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το... Γι' αυτό καλημέρα σένα.
1: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, τον Νίκο Απέργη και την Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα αντίληπτο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ
0: σε. Εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Εντάξει. Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα, τι λέει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πήγα λίγο πιο γρήγορα στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έκανε το λοιπόν. Λοιπόν, είναι η Λυκόλυν στη Μύκονο.
0: Το είπαμε.
1: Στη Μυκονία. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός, εντάξει, το κυνηγάνε από πίσω, παντού. Παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στη Μύκονο και στους ανεμόμενους. Που είναι χαμός αέρας. Αντίο ζωή, τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Τι βουτιά να κάνουμε τώρα Ιούνιο μήνα στην Μύκονο που τα νερά είναι που είναι ούτως ή άλλως κρύα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 ώρα το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι ρε παιδί μου, όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά. Γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα
0: σε ράβουν.
1: Δηλαδή εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει από την άλλη. Τώρα μην που λες αυτό. Δεν έχω τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Χολιγουντιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο Ράντα, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν σεμέστερ λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ όταν θα φτάσω σε ένα σημείο να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σε αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου, τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω. Επειδή...
1: Ντροπής.
0: Όχι, δεν, καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή, θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρουμε φλούν.
1: Και η Σοφία Βεργάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από
1: κάποιοι
0: τον Γκράβαλα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.

είμαστε. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Βεβαίως, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντως.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούνε οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια κι εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Okay. It is what it is.
0: It is what it is. Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα
0: αρχή,
1: να
0: αρχή, για να είμαι λίγο πιο fluent και τα λοιπά. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού. Που εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπουδάσα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα πολύ. Έφτασε σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, ρε παιδί, με έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας πρίζω τώρα. Απόν ρε μπέτυχα και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το
1: γιατί το εδώ. Ναι. Που έρχεται σε πόλη, σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες,
0: ναι,
1: είναι αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη
0: Θεσσαλονίκη. Γιατί πάει μέχρι 31.
1: Ναι. Να μπείτε να πάρετε στη
0: Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Τρανό θα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο Μαζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Εν μεταξύ, έχουν ανακοινωθεί. Είδα και η Λιόγια έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Η Λίλα.
0: Η Λίλα επίσης έβγαλε μια, ναι, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο το Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just και τελειώνει το και το Just το Σάββατο. Τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει οι
0: ζευγάρι. Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξι Ρουβά έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχεις δει.
0: Είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να μ' αγαπάς ολοκαίρι για τραγούδια από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για το Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλός είναι σε αυτό που κάνει.
0: Σάκη.
1: Στο κομμάτι της παρουσίας. Ναι, το έχει, δεν ξέρω, το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλός ο Σάκη
1: Ρουβά.
0: Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκης, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πεις. Οι celebrity. Κάποιοι τους ήξερα εγώ.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι, δεν το συζητώ.
1: Πολύ.
0: Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε όλους. Σε αύριο, σπουδαία.
1: Ακριβώς.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 12.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12:30.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.
6: Γεια σας. Είμαι η Μπίλι Άιζακ και ακούτε το νέο μου κομμάτι, το Μυστικό, εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία, στους 103,9.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας. Σήμερα έχουμε Throwback Thursday, η διάθεση είναι ανεβασμένη. Το πρώτο όμως throwback τραγούδι το έχω επιλέξει εγώ, μιας και σήμερα έχω να κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ανδρομάχη για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το Να Σου Ψέμα ήταν από τα τραγούδια της που είχαμε ξεχωρίσει και την είχαν κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι θέλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε πολλές εκπλήξεις και σήμερα.

Χαίρομαι που έχετε μπει δυναμικά, παιδιά, σήμερα έτσι στην εκπομπή και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το γουστάρ αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα που της έχω μία δυναμία, το ξέρετε. Με το δε σου χρωστάω αγάπη. Σε κανένα δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Κρατήστε αυτό και φυσικά μείνετε στην παρέα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε Festival Κανών, όμως έχουμε και Throwback Thursday σήμερα. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρεντς ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά είχαν κάνει την Άννα Βύση πριν από 4 χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει να κάνει μια επανάσταση, μια από τις πολλές που έχει κάνει. Να πάει κόντρα σε αυτό που είχε συνηθίσει ο κόσμος και να τη δούμε σε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με μέσα και ραπ στοιχείο που ράπαρε η Δάφνη και δίνοντας και ευκαιρία σε ένα νέο κορίτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε έτσι γιατί μας αρέσει και τα γουστάρουμε αυτά και επιστρέφουμε.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
10: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
11: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
10: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
12: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
13: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
13: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 1:30.

B-Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και η μουσική και φυσικά και τα throwback τραγούδια που σας έχω επιλέξει για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μιας και ακούσαμε Ανδρομάχη πριν από αρκετή ώρα, πρέπει παιδιά να τιμήσουμε όλο το σπίτι θεωρώ σήμερα και αυτό το λόγο θα ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη, Θέλω κι άλλα. Είναι το Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα φιλιά όπως καταλαβαίνετε, ένα τραγούδι όπου είναι επιτυχία του Γιώργου Λιβάνη. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε και αυτό. Σήμερα έχω κάνει και λίγο επιλογές λίγο πιο κοντινές στο τώρα, όμως έρχονται και επιτυχίες του παρελθόντος που πραγματικά δεν θα θυμάστε καν ότι υπάρχουν και είμαστε εδώ πέρα για να σας το θυμίσουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσω την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι. Μου είχε λείψει, παιδιά, η Μελίνα Σλανίδου. Μου είχε λείψει η Μελίνα Σλανίδου. Θα έχει και νέο τραγούδι, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, τώρα κοντά από την νέα της δισκογραφική εταιρεία. Το να είσαι εκεί όμως είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, παιδιά, τα σπάει. Το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας πω το team η Αθηνά Κλίν και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν με το Μη Χανόμαστε, σε στίχους Ελλάνας Βραχάλη αν δεν κάνω λάθος, μουσική δική του, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πολύ throwback, αλλά είναι έτσι λίγο πιο παλιό από αυτά που ακούμε σήμερα, από τις επιτυχίες του σήμερα, που είναι πολλές, αλλά γουστάρουμε σήμερα να ακούμε και επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νεάκια και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με ρόκο, Στέλιο ρόκο αγαπημένο, έχω εσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρδες αυτές τις μέρες, είστε στο κατάλληλο μέρος, γιατί μια Αθηνακλήμη στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν με το «Τα παράπονά μου», εκείνη τα παράπονά της τα έχει κάνει. Και νομίζω ότι όλοι τις έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσως μετά.

Έχουμε επιστρέψει μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Η Βιέδα μου και ο Γιώργος Μαζονάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω ότι η Βιέδα μου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

0: Έτσι που κάνω.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
5: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
5: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

να σκεφτούμε ένα ντουέτο το οποίο το έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν, είναι ένα. Από ένα ζευγάρι που αγαπάμε πολύ. Και τη Χαρμπή και Διονύση Χινάς. Ατόφιο Χρυσάφι. Αν λοιπόν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου σε κάποιον άνθρωπο που είναι για εσάς το Ατόφιο Χρυσάφι σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και αυτή η επιτυχία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Για το τέλος, παιδιά, πάντα φιλάω τα καλύτερα σαν throwback. Είναι έθιμο για εμένα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει, τι να σας πω, την εφηβική μου ζωή. Στάσου λίγο του Νίκου Μερτζάνου από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο, αν το ακούσεις και είσαι σε ερωτική απογοήτευση, τότε δεν βγαίνει ζωντανός από το δωμάτιο, πραγματικά. Μπορείς να κλαις και να χτυπιέσαι μέχρι αύριο. Ελπίζω να μην χτυπιέσετε το αυτοκίνητο, αλλά να συγκινηθείτε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show και αυτό ήταν το Throwback Thursday μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη με Throwback Hits. Συγγνώμη, δεν είναι Throwback Hits, συγγνώμη. Με Hits του σήμερα. Ωραίο σαρδάμ αυτό όμως γιατί μου αρέσει πολύ το Throwback αλλά και επιτυχίες οι οποίες έχουν τρεντάρει στο TikTok. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και σας αποχαιρετώ με Παντσέλινο από Μέντι Φουέρτε και Δέσποινα Βανδύ. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλιά και πολλά.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει.

0: Αττική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Δε φταίει κανείς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοείας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean, Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511, κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
11: Πάντα δίπλα σου.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

γαλάξια στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

ξέρεις τι ακούς. Τα μια γύρω διαφωνία 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 4:30.

0: το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Πάρα το αλλιώς.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 5. Και τώρα... Like στη μουσική.
8: Like στη μουσική.
4: Like στη μουσική.
8: Like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 5η 21 Μαΐου. Πώς πέρασε ο καιρός, τέλος του μήνα μόλις πάει. Μας πιάνει ένας πονοκέφαλος, παιδιά, τι κάνετε? Like στη μουσική και σήμερα. Καινούρια τραγούδια, Βρετός, Αργυρός, Ήβη Αδάμου. Ποιος άλλος έβγαλε, παιδιά, βγάζουν συνέχεια. Έρχεται και νέο τραγούδι από ό,τι είδα. Από την Ελληνίδου. Ναι, παιδιά, έρχεται. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα.

Ελεύθερος, διαβάζω εδώ με εγγύηση, 1 εκατομμύριο ευρώ, ο Τζόναθαν Άντικ της Μάγκο, που φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του. Δηλαδή, όποιος πληρώνει, παιδιά, 1 εκατομμύριο ευρώ, όποιος έχει χρήμα, κυκλοφορεί ελεύθερος. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511, κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δεν είδαμε όμως εμείς. Άλλοι το είδανε και έγινε μεγάλη αναστάτωση. Καρχαρίας εμφανίστηκε κοντά στα λουτρά ωραία Σελένη στην Κορινθία. Αναστάτωση στους λιώμενους. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, να μην φοβάστε τους καρχαρίες, συγγνώμη, της θάλασσας, αλλά της ταιριάς.

παιδιά έφαγε παίκτης του Survivor, ο οποίος έχει αποχωρήσει ήδη. Λοιπόν, και δεν μιλάω για τον Σταύρο. Ο Σταύρος είναι στο νοσοκομείο. Μιλάω για τον παίκτη που βγήκε πρόσφατα, ο οποίος έκανε πάρτι, του ετοίμασαν έκπληξη πάρτι μετά από λίγες μέρες αφού ήρθε στην Ελλάδα και το ανεβάσαν στα social. Έφαγε κράξιμο γιατί δεν περίμεναν ο συγκεκριμένος να πανηγυρίζει και να κάνει το παρτάκι αυτό με την οικογένειά του. Κάνεις πάρτι, μην το ανεβάζεις στα social τώρα που η κατάσταση είναι περίεργη. Σωστά, παιδιά?

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Γονίδης, τι έκανε ο Σταμάτης Γονίδης? Αποχώρησε από τις κάμερες την ώρα που οι δημοσιογράφοι του έκαναν ερωτήσεις. Ποιος ξέρει τι ερώτηση του κάναν και αποχώρησε ο άνθρωπος.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όσοι ορισμοί και αν δοθούν στην αγάπη, εκείνη πάντα θα τους ξεπερνά. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Ιχθύς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λοιπόν, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αξίζεις ούτε ματιά.

Τζόκερ με δελτίο των 6 ευρώ κέρδισε τα 11.600.000 ευρώ. Σούπερ ή τυχερός. Άλλος λέει ότι είναι στα Γιάννενα, άλλος λέει ότι είναι... Παιδιά, δεν βγάζω μακρύ. 11 εκατομμύρια. Πάει αυτός, παιδιά, δεν θα ξαναδουλέψει. Πάρτι και χαλαρουίτα στην ξαπλώστρα παραλία. Αυτό δεν θα κάναμε όλοι, παιδιά. Αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 7.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
11: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 7:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αποκλειστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι, και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
8: Γύρισα.
7: Πήρες απορρυπαντικό?
8: Πήρα.
7: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
7: Α, τι.
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από τη Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

0: Evia.gr. Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Tonight.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Το Night Radio Show στην παρέα σου, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε πάρα πολλά. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε, μαύρα φεγγάρια, υποσυνείδητο και διγαρμπή έρχεται.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έτσι έχει μάθει ο Δούσαν Πετροσιακοβίδης. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε μαζί 6 μήνες και όλα πάνε καλά. Αλλά εγώ συνέχεια ψάχνω σημάδια ότι θα με πληγώσει. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν έχει πληγωθεί πολύ? Προσπαθεί να προλάβει τον πόνο πριν έρθει. Γι' αυτό ψάχνει σημάδια, λεπτομέρειες, αλλαγές στον τόνο, καθυστερίζει τα μηνύματα και όσο άλλο. Όμως έτσι δεν ζει στη σχέση. Ζει σε μόνιμη επιφυλακή. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιτρέψει και στον εαυτό σου να αγαπηθεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς θα κουράσεις πρώτα εσένα. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου, τη συνέχεια.

Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Αυτός είναι ο Θυμός από την Πάολα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μιλάμε κάθε μέρα, φλερτάρουμε έντονα, αλλά όταν πάει η κουβέντα να γίνει πιο σοβαρή, αλλάζει θέμα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι του αρέσει αυτή η σύνδεση να μείνει στο πιο ανάλαφρο. Εκεί που δεν χρειάζεται να εκτεθεί πραγματικά. Το φλερτ είναι εύκολο. Η ξεκάθαρη πρόθεση είναι το δύσκολο πράγμα, έτσι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι κρατάνε μία κατάσταση στη μέση, γιατί απολαμβάνουν την προσοχή χωρίς να θέλουν να πάρουν έτσι μία ευθύνη. Το θέμα είναι αν εσύ αντέχεις να μένεις σε αυτή την ομορφία σάφια. Είπες, το Δωρή φέρνει τη συνέχεια.

Αυτό είναι το φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και συνεχίζουμε μηνύματα που στέλνεις. Τον αγαπάω, αλλά νιώθω ότι έχω χάσει τον εαυτό μου μέσα στη σχέση. Όλα γυρίζουν γύρω από εκείνο. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει πιο συχνά από όσο νομίζουμε. Στην αρχή λες δεν πειράζει, ακυρώνεις πράγματα, βάζεις πίσω τις ανάγκες σου, μικραίνεις λίγο το χώρο σου για να χωρέσει ο άλλος και ξαφνικά μια μέρα κοιτάζεσαι και δεν σε αναγνωρίζεις. Ο έρωτας δεν πρέπει να σε εξαφανίζει, πρέπει να σε μεγαλώνει. Αλλά δηλαδή, αν χάνεις εσένα για να κρατήσεις κάποιον, κάποια στιγμή θα χαθείτε μοιραία και οι δύο. Βρέχει από Αναστασία.

ραντεβού, αλλά δεν ενθουσιάζομαι με κανένα. Μήπως έκλεισε συναισθηματικά? Όχι απαραίτητα. Μπορεί απλά να κουράστηκε η καρδιά σου. Δηλαδή, μετά από ένα δυνατό έρωτα ή ένα δύσκολο χωρισμό, ο άνθρωπος δεν ανοίγεται αμέσως ξανά με τον ίδιο τρόπο. Και είναι οκ okay αυτό. Ξέρεις, μην πιέζει τον εαυτό σου να νιώσει κάτι μόνο και μόνο επειδή πρέπει να προχωρήσει. Τα αληθινά συναισθήματα δεν έρχονται με ένα προγραμματισμό. Απόν, ρεμπέτικο, και επιστρέφουμε.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρε ώρε καθημερινά, από Δευτέρα έω και Πέμπτη. Μετά το χωρισμό μου, βγαίνω συνέχεια

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Αχαριστεί αυτήν η μορφόλα και θα σε πάρω σε ένα καψούρα throwback. Δεν είναι και τόσο throwback, αν σκεφτείς ότι κυκλοφόρησε πριν 4 χρόνια. Ναι, πριν 4 χρόνια όμως κυκλοφόρησε με τη μορφή που θα το ακούσουμε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2006 στο δίσκο Φίλοι και Εχθροί. Μιλάω για το Να Είσαι Εκεί του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελένας Βραχάλη. Εμείς ακούσουμε την πολύ ωραία διασκευή από το παιδί δικό σου, από την Μελίνα Ασλανίδου. Να είσαι εκεί, πάντα μέσα στη ζωή μου. Τα φώτα της να ανάβεις και ας μην τη ζεις μαζί μου.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 11:30.

Αυτό είναι ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ολοκλήρωνε το τραγούδι του Night Radio Show στην παρέα σου, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Κάθε φορά που γνωρίζω έναν άνθρωπο που πραγματικά αξίζει, νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή για εκείνον. Άκου να δεις τώρα, Εμιλία. Αυτό είναι το πιο ύπουλο πράγμα που μπορεί να κάνει ανασφάλεια. Να σε πείσει ότι πρέπει πρώτα να γίνεις εσύ τέλεια για να αγαπηθείς. Αλλά η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι. Δεν ερωτευόμαστε βιογραφικά, followers ή τελειότητα. Ερωτευόμαστε την αλήθεια, τη σύνδεση, την αίσθηση. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δίπλα σου, πιθανότατα βλέπει κάτι όμορφο που εσύ ακόμα αμφισβητείς. Απλά, δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ολοκαίνουργιος Διονύσης Χινάς, δεν είναι σπίτι σου, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Tonight Radio Show, καλό βράδυ, καληνύχτα. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και πώς

0: ξαναμιλήσουμε και πάλι μπροστά. Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Σταμιναϊκή Ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

0: Ευχαριστούμε.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.